0: Συμφωνεί με αγωνίζει, λες το παραδομή της Ιταλικής οικονομίας, μη χάμε, είναι παραπροσήμα. Uno 6 4 6 ocupan y mantienen cabecera 1-3.
1: Ocupan y mantienen cabecera 1-3, 1-6-4-6.